This one is a good one. Και μιλάει η δάδα του για τα κορυφαία ρόγα. Δεν ήταν το σιόν του κόνη, ώρα για κανένα μόνο μακεδίνο το ανήτα τελειώ. Μάμπα 20, σάουα τένα σάουα. 9th of June 2026, of course, it's a Tuesday. Έλε μου το τραγούδι για Tuesday, το γασούσουδε. Έτσι και κορόγω το γασούσουδε. Ακήρι γιορά, έω. Anyway, mambo inakuika salama tena sana. Kukena FM pamoja sana na mwadogo tu mishuru wake kawaraini degyo. Juja farm tu ikuwa mwono makeria your friend mwadogo tu mwagwa promise buchari ya sante sana. Mwambaga tuko chonjo Prime Minister of Kirinyaga Mr. Tinga. Kukena FM muziki kwa sawa mwono makeria degyo mwono sana. Ni mwadogo tu wa Johanna wake na leku kwa tu ya mwono makeria Jude Murasa sante sana. Hai mwambaga kandere request ya nila pole kule George Jogona mutu li negotigo ne mwana wake Peter Shege Jogona kuma gitito mogoga madikone Friday ne mwane kiwa hana vegyo. Hai wambago John Tesuzu boya sante sana, wambago gotea Bahati, wambago gotea sana Bahati Nax City tuko chonjo na mudo wito Zach Zion asante sana Ukena FM mudo wito Chicha Hair Palace Hale Kenyatta Market Stall number 0302 always tuned gaitheria soso wito etagwa wajane TM wana wa Kerigo Kahubu World. Thank you, Mama Kerigo, Ken FM, Riboton.